σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: χαρά.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: χαμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως

0: Αλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έχουμε προφητεία, παιδιά, από τον γνωστό Craig Hamilton Parker. Λέει ότι το 2028 βλέπει μεγάλη ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, πιθανή οικονομική κρίση παγκοσμίως, ακόμη και αποσκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης ή μεγάλη πτώση του bitcoin, αλλά και μυστικές ρωσικές επιθέσεις στη Βρετανία. Ωραία, δεν σας τα ξεκίνησα.
1: Μας έκανε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί. Κάτι ευχάριστο να πούμε δεν έχεις.
2: Έχει, ότι είναι Σεπτέμβριος του 2026 και έχουμε ακόμα δύο χρόνια μπροστά μας, μπας και γυρίσει ανάποδα η προφητεία.
0: Μπράβο, ρε Κωστή μου, είδες.
3: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Παλμός 96,5.

0: στείλω χαιρετίσματά μου, εγώ θέλω, στα κουμπαράκια μου στην Κύπρο. Μιλάμε στο Messenger και μου λένε στείλε και μια χαιρετούρα. Τι στέλνω, λοιπόν.
1: Εγώ είδα εδώ μια παλιά μου συμμαθήτρια, να τη στείλουμε και εκείνη. Ένα χαιρετισμό, ρε παιδί μου. Την είδα και στο Instagram, παιδιά, έχει αλλάξει απίστευτα εικόνα.
0: Γεια σου, φίλη.
2: Προ το καλό ή προ το κακό.
1: Πάντα προ το καλό.
0: Πάντα προ το καλό, νέα.
2: Και εγώ είδα τον Πέτρο έξω και μου λέει σκέφτομαι να κόψω, λέει, το χόρτο. Του λέω καπνίζει, μου λέει όχι, δεν κατάλαβε. Θα βάλω μπρο το χορτοκοπητικό, οπότε κλείστε, λέει, τα παράθυρα για να μην ακούγεται. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνω. Η πρώτη σκέψη ήταν αυτό. Του ρώτησα μα καπνίζει.
0: Όχι, εγώ αυτό και κατάλαβα.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Τσίπρα με αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 324. Παράταση στην επιδότηση καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο επίκεντρο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα. Νέο μέτρο για τους γονείς. Τετραπλή δόση του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα σε δικαιούχους.
0: Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτέμβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ορίσατε. Πρώτη μέρα στα σχολιά. Σήμερα έχουμε κουδούνι για τους μαθητές του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Πρώτη μέρα σχολείο. Πρώτη μέρα σχολείο.
2: Εμένα μ' άρεσε η πρώτη μέρα στο σχολείο. Πάντα δεν ξέρω, ετοίμαζα την τζαντούλα μου, καινούργιες κασετίνες, πράγματα. Θα πάω να ξαναδώ τους φίλους μου.
0: Και δεν σου φαίνεται, Μπόμπιρα, ότι ήσουν από αυτούς που σου αρέσουν πολύ.
2: Καλά, δεν σου είπα όλη η σχολική χρονιά.
0: Α, μάλιστα. Η πρώτη μέρα ήταν.
2: Η πρώτη μέρα. Γιατί πρώτη μέρα μιλάμε σήμερα.
3: Εμένα μ' άρεσε το σχολείο, η αλήθεια είναι. Ήμουνα λίγο έτσι φυτό.
0: Και εξακολουθείς να είσαι. Να το πούμε, γιατί έχουμε πάντα δίπλα μας τη Βιβιπέντια. Έτσι.
3: Αυτό ήταν το παρατσούκλι μου στο Λύκειο.
2: Να σου πω κάτι. Αν ήμασταν μέσα στην τάξη τώρα εμείς, αυτή θα ήταν η Βιβιπέντια.
0: Έτσι.
2: Εγώ τι θα ήμουνα.
0: Εσύ θα ήσουν ο Μπόμπυρας.
2: Ο Μπόμπυρας.
0: Θέλεις για μένα Μπόμπυρας.
2: Παιδιά, ο Μπόμπυρας ήμουνα. Ναι. Πάντα στη μάνα μου λέγανε το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Τα καταφέρνει, αλλά δεν κλείνει το στόμα του.
0: Έτσι αυτό ακριβώς.
2: Και πειράζει δεξιά-αριστερά.
0: Γι' αυτό κάνεις καριέρα στα FM. Λογικό είναι.
2: Εσύ που είσαι ο καθηγητής, τι νιώθεις.
0: Παιδιά, την πρώτη μέρα στο δημοτικό.
3: Ο Ελπροφεσόρ τώρα κοίτα
0: λοιπόν,
3: τι είπε.
0: Ακούστε να δείτε τώρα. Την πρώτη μέρα στο δημοτικό ήθελα να πάω πάρα πολύ και θα βρισκόμασταν με όλους τους φίλους από τη γειτονιά.
2: Ναι.
0: Την πρώτη μέρα στο γυμνάσιο ήθελα να εξαφανιστώ γιατί είχα εκείνα τα σπυριά του γυμνασίου.
2: Δεν ήθελα
0: να εμφανιστώ. Δεν είχα ακμή, είχα σπυράκια, αλλά ξέρεις τώρα πρώτη γυμνασίου δεν σου αρέσει και πάρα πολύ το θέαμα.
2: Ναι.
0: Και στην πρώτη ηλικίου ήθελα τη Μαρία που την ήθελα από το γυμνάσιο.
2: Από το γυμνάσιο και δεν σου δίνει σημασία.
3: Επειδή
0: δεν πειράζει.
2: Όπως και να είμαστε, να μην νιώθετε καθόλου κόμπλεξ. Τα χρόνια τα σχολικά είναι τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μας και θα τα θυμόμαστε πάντα. Οπότε φροντίστε να τα περάσετε όμορφα. Μην νιώθετε ούτε για το σώμα σας, ούτε για εσάς, ούτε για τους φίλους σας. Περάστε ωραία και γίνετε όλοι μια ωραία παρέα.
0: Καλή λοιπόν σχολική χρονιά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Για να δούμε λίγο τι έχουμε.

0: Taylor Swift, Shake It Off, στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και ο Στέλιος εδώ μας έχει αραδιάσει ένα κάρο πράγματα από φόρα, τα κουζινικά και το πώς θα μαγειρεύουμε σωστά. Τι σε έπιασε πρωί-πρωί,
1: έχω θέλει
0: γούρες έχεις.
1: Αρχικά μου αρέσει η μαγειρική πάρα μα πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ να μεταλαμπαδεύσω σε εσάς, γιατί σας βλέπω άσχετος. Θέματα που αφορούν
0: δεν βλέπει ότι είμαστε πέρα από άσχετοι και θεωνίστηκε το πρωί και δεν τρώμε ποτέ. Πόσο καιρό θα κάνεις για να το μάθεις αυτό?
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Το πρωί δεν τρώμε.
1: Εντάξει, κανονικά πρέπει να τρώμε.
0: Κανονικά πρέπει. Κανονικά πρέπει να βγούμε τώρα για την κίνηση. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τα αυτοκίνητα. Βλέπω καθυστερήσεις στο περιφερειακό στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από το Παπαγεωργίου και φτάνοντας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Μισογεμάτη στην ώρα η Αγίου Δημητρίου, ενώ ήσυχη παρουσιάζεται με καλή ροή η Εγνατία. Καλή ροή επίσης έχουμε στη Τζιμισκή και στην Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις θα έχουμε σήμερα και η θερμοκρασία θα φτάσει από 21 μέχρι 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 22 βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα για την Πράσινη Ολλάδα, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ολλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και κατεβάζεις το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζεις δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρίσκεις το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
0: Ποιο ζώδιο είναι αυτό που γνωρίζεις και μέσα σε 10 λεπτά λες ρε εσύ, το συμπάθησα? Υπάρχει πεντάδα με τα πιο συμπαθητικά ζώδια και με αυτά θα επιστρέψουμε. Τώρα υποδεχόμαστε το Besson Boone και το Mystical Magical στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχία.

0: Αχα και Take On Me στον Παλμόρ 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Κωνσταντίνο, καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Μην ξεχνάτε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 6931 965 965, όπως είναι και η συχνότητα του Παλμού. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία, ρε παιδί μου, γίνονται αμέσως συμπαθητικά. Δηλαδή, τους συμπαθείς με τη μία.
1: Κολλάνε σε μια παρέα.
0: Απευθείας, ρε παιδί μου, εν τη εφανίση. Παρθένος. Αξιόπιστος, δοτικός, θα σε βοηθήσει, θα σε στηρίξει και πιθανότητα θα σου πει και τι έκανες λάθος.
1: Ωραία.
0: Ο Ζυγός, ευγενικός, γοητευτικός. Ο άνθρωπος που μπορεί να συμπαθήσεις μέχρι και αυτό που πήρε τη θέση στο πάρκινγκ.
1: Αυτός είμαι εγώ.
2: Αυτός είσαι εσύ. Ναι.
1: Μπράβο μου, ρε παιδιά.
0: Έχουμε το Σκορπιό, ο οποίος είναι μυστηριώδης, είναι αφοσιωμένος. Τι άλλο είναι ο.
1: Πολλά θα είναι ο Σκορπιός, ειδικά. Καλά να. Τα έχει όλα.
0: Και άμα σε βάλει στους δικούς του, τέλος.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο, έχουμε τον τοξότη. Είναι αστείος, είναι αυθόρμητος. Εκεί που κάθεσαι ήσυχα μπορεί να σου πει: πάμε για ένα τριήμερο και σε 2 ώρες να είσαι αεροδρόμιο.
1: Αμά.
0: Και τέλος, παιδιά, περιπέτεια. Έχω τον Λέοντα. Χαρισματικός, γενναιόδωρος. Μπαίνει στο χώρο, τραβάει τα βλέμματα.
2: Καλά,
0: και με κάποιον τρόπο καταφέρει να σε κάνει να περνάς καλά.
2: Για
1: ωραία,
2: μένα,
1: ωραία.
2: Λέει.
1: Εγώ και η Βίβια είμαστε μέσα, ρε.
2: Μπράβο παιδιά, μας.
0: Τον κρυό που είμαι εγώ δεν τον έχει μέσα.
1: Λογικό.
0: Μην είστε τέτοιοι, λογικό. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στα ζώδια, να πούμε ότι σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις. Μαζί το είπατε, πιάστε κάτι κόκκινο.
1: Κόκκινο
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Τώρα.
1: Έχουμε συνέχεια.
0: Όχι. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: Ed Sheeran και Bad Habits στο Βαλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Εμείς είμαστε καλή σας συνήθεια και χαιρόμαστε πολύ όταν το διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Καλημέρα Μαριάννα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στη φίλη Χριστίνα.
1: Στη Δήμητρα, στην Αφροδίτη, στον Γιώργο, ξανά στο Γιώργο.
0: Πάρα καλημέρα και στον μικρό μας φίλο τον Πέτρο. Δεν πήγε σχολείο σήμερα ο Πέτρος, μου κάνει εντύπωση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σήμερα πρώτη μέρα σχολείο οι περισσότεροι γονείς έχουν αφήσει τα παιδιά στο σχολείο και λένε επιτέλους τέλος.
2: Επιτέλους σχολείο. Αυτό ξέρεις εσύ που έχεις παιδάκι.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε αρκετό κόσμο, αλλά ομαλή ροή στον περιφερειακό. Καλή εικόνα από Μίκη Θοδωράκη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ομαλή ροή και στην Βασιλίση Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή κίνηση στο δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 23 βαθμούς, ενώ θα φτάσει υψηλότερη στους 32.
0: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις. Η Βίβιαν έχει κατεβάσει τον ουρανό με τα άστρα και πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα.
2: Βεβαίως, ξεκινάμε με τους κρύους. Στη δουλειά, μια ιδέα μπορεί να ξεχωρίσει και τα οικονομικά σου να ανεβαίνουν. Στα αισθηματικά σου τώρα έχεις πέρασει και σήμερα το φλερτ σε βρίσκει από μόνο του στους Σταύρους. Έρχεται ευθύνη ή εξέλιξη επαγγελματικά, αλλά κράτα λίγο την κάρτα στην τσέπη και μην απλώνεσαι. Στα ερωτικά γλυκαίνει το κλίμα. Μην αρχίσεις τα πείσματα πάλι. Για τους διδύμους, περισσότερη δουλειά αλλά και πιθανότητα οικονομικού κέρδους. Στα προσωπικά σου μίλα καθαρά. Σήμερα τα μισόλογα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Καρκίνη τώρα, παλιές επαφές μπορούν να φέρουν δουλειά ή έξτρα έσοδα και στα αισθηματικά σου κάνε εσύ την κίνηση και μην περιμένεις να αναλύσεις τα πράγματα με τις φίλες σου. Στους λέοντες τώρα, επαγγελματικά τράβα τα βλέμματα και μπορεί να έρθει καλό νέο. Ερωτικά επίσης τραβάω τα βλέμματα, εντάξει, επειδή είμαι λέον, και αλλά να μην ενθουσιάζομαι, δεν πρέπει. Παρθένη, νέα αρχή σε δουλειά ή σε εισόδημα και επιτέλους ανταμοιβή της προσπάθειά σου. Στις σχέσεις λιγότερη υπερανάλυση γιατί κάνει κακό, περισσότερη αγκαλιά. Ζυγός, networking και γνωριμίες ανοίγουν πόρτες και μπορεί να φέρουν και έξτρα χρήμα. Μέσα στην παρέα παίζει και φλερτ, διπλό το κέρδος σου. Σκορπιός τώρα, στη δουλειά σε προσέχουν περισσότερο και οικονομικά σταθεροποιείσαι. Μόνο θυμίσου ότι υπάρχει και σχέση μετά το ωράριο, μην την αφήνεις την κοπέλα σου να περιμένει. Το Ξώτης μυρίζει επαγγελματική ευκαιρία και κάτι σε απελευθερώνει συναισθηματικά. Άμα είσαι ελεύθερος, κοίτα λίγο γύρω σου σήμερα, κάποιον θα συναντήσεις. Εγώ καιρός, δουλειά και νέες εμπειρίες σε πάνε ένα βήμα παρακάτω. Για τα αισθηματικά σου όμως, άσε και λίγο το πρόγραμμα. Ο έρωτας δεν κλείνει ραντεβού στο κάλεντερ. Για τον υδροχό, συνεργασία ή νέα δουλειά μπορεί να εμφανιστεί και καθυστερημένα χρήματα να έρθουν. Στα ερωτικά σου κάτι απρόσμενο ξυπνάει. Για τους ιχθύες τώρα, ξεμπλοκάρει επαγγελματικό θέμα, αλλά στα λεφτά όχι περιπέτειες και πολυτέλειες. Σχέση σε σταυροδρόμη, σήμερα θέλει καθαρή κουβέντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι λήθοι υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία που είναι η επικίνδυνα οι λήθοι και για αυτούς πρέπει, από αυτούς πρέπει να προστατευτείς. Ερχόμαστε σε λίγο για να σου δείξουμε σημάδια για να τους αναγνωρίζεις και να νιώθεις safe. Τώρα, Alicia Keys και Falling. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Μπαλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και έχουμε κάτι το οποίο έχει σχέση με την ηλιθιότητα ή με τους ηλίθιους.
1: Και το ίδιο πράγμα, δεν είναι?
0: Και με την ηλιθιότητα και με τους ηλίθιους.
1: Ναι.
0: Αλλά με τους επικίνδυνα ηλίθιους, αυτό είναι που ανεβάζει περισσότερο το.
1: Τους επικίνδυνα, αυτό η επικινδυνότητα. Γιατί ποιος είναι πιο επικίνδυνος από έναν κακό άνθρωπο, αυτός που κάνει ζημιά και ούτε ο ίδιος ξέρει γιατί.
0: Μα είναι ηλίθιος.
1: Λοιπόν, ο οικονομολόγος Κάρλο Τσίπολα έχει δώσει 5 σημάδια,
0: ναι,
1: για αυτούς τους τύπους. Ας μην τους αναφέρουμε συνέχεια. Σου κάνουν ζημιά χωρίς να κερδίζουν τίποτα ήδη. Πολύ συχνά καταφέρνουν να κάνουν ζημιά και στον ίδιο τους τον εαυτό, οπότε είναι διπλό το κακό. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα κάνουν μετά, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική στο πλάνο τους.
0: Σωστό.
1: Και μην κοιτάς τα πτυχία, δουλειές και τίτλους, μας λέει ο οικονομολόγος, διότι δεν υπάρχει καμία ασυλία. Και το πιο σημαντικό και χαρακτηριστικότατο, το καλύτερο σημάδι, σε εξαντλούν προσπαθώντας να τους εξηγήσεις τα αυτονόητα, και το παθαίνω συχνά εγώ αυτό.
2: Είναι...
1: Δηλαδή προσπαθεί να εξηγήσει σε κάποιον, αλλά τίποτα.
2: Είναι φορές που κι εγώ νιώθω, μιλάω με έναν άνθρωπο και νιώθω ότι έχω χάσει 5 μονάδες στο IQ μου. Κάθε φορά.
1: 5 μονάδες.
2: 5 μονάδες.
1: Μάλιστα. Και το χρόνο σου. Όλα αυτά τα έχεις χάσει. Λοιπόν, οπότε αν μετά από μια κουβέντα με κάποιον σκέφτεσαι, μα τι συζητάμε τώρα, μπορεί μόλις να τσέκαρες και τα 5 κουτάκια του τύπου αυτού.
0: Ότι είναι ηλίθιος.
1: Ρε Κωστή, είπαμε να μην τα λέμε έτσι.
0: Ωραία, πάντως υπάρχει ένας ηλίθιος που αξίζει ο κάθε ένας από εμάς να τον γνωρίσει, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είναι βιβλίο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και λέγεται Ο Ηλίθιος.
1: Α, ωραίο.
0: Βγήκα λίγο κατακουζινός.
2: Όχι, εξαιρετικός.
1: Βγήκες εκπαιδευτικός.
0: Οκ. Okay. Πάμε για Αντέλ και Ρόλιν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Τσίπρα με αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 324. Παράταση στην επιδότηση καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο επίκεντρο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα. Νέο μέτρο για τους γονείς, τετραπλή η δόση του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα σε δικαιούχους.
0: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Με Στέλιο Παναγόπουλο, Κωστή Βαλτάκη και Βίβιαν Τσακπίνη. Είναι το πρωινό με Παλμό. Για να δούμε που θα το βρούμε το Παλμό. Καλημέρα στους φίλους μας στο Viber 6931 965 965. Είναι η δίαδος, ο διάβλος επικοινωνίας. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στην Αλεξία, καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μιλάμε για τα ρομπότ του σεξ. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο, οπότε άνετα περνάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε αλήθειες που αφορούν τη φιλία.
1: Νόμιζα αλήθειες με τη Ζήνα.
0: Σταμάτα, ρε και εσύ. Και φυσικά έχουμε το παιχνίδι μας στις 9.30 και σήμερα παίζουμε κοντά είσαι. Μην ξεχνάτε, διεκδικείτε ένα καταπληκτικό μοσχοβολιστό υπερντουμπονιασμένο gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics με προϊόντα αξίας 165 ευρώ. Μείνετε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή, να παίξετε και να τα διεκδικήσετε. Και γιατί όχι, για να τα κερδίσετε. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Και τώρα Bad Day. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάς τη μέρα σου με Bad Day.

0: Δεν ξέρω, κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι με κάνει χαρούμενο.
1: Είναι ωραίο.
0: Maybe. Το Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο με την διάθεση του σουκού εμείς. Άσχετα αν λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο καιρός θα χαλάσει. Ο καιρός έχει πάντα γυρίσματα και ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα είναι να μην έχει πισωγυρίσματα η καρδούλα μας και η ψυχοσύνθεσή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Εξακολουθούμε να έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από το Παπαγεωργίου και φτάνοντας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Στην υπόλοιπη διαδρομή

0: είναι καλή. Ομαλή ροή στην Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή εικόνα από Βασιλίση Όλγα, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ενώ λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσει εάν σκεφτεί να διανύσει την Αγίου Δημητρίου. Ο καιρό.
1: Λίγε νεφώσει αναμένονται για σήμερα. Η θερμοκρασία τώρα βρίσκεται στου 24 βαθμού Κελσίου, ενώ η υψηλότερη θα φτάσει στου 32.
2: Εγώ έχω να σου πω για το παιχνίδι μας, το οποίο έρχεται λίγο μετά τις 9.30 κοντά σε 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά από εμένα και από το Στέλιο. Εσύ πόσο κοντά είσαι? Δηλώνει συμμετοχή τώρα στο Viber στο 6931-965-965. Γράψε τις λέξεις κοντά είσαι και μπες και εσύ στο παιχνίδι μας.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε με λίγο πιο πιπεράτα, πιο πικάντικα, πιο sexy ρομπότ.
1: Κάψε μας.
0: Τώρα πάμε για Teddy Swims και The Door στον Παλμό 96,5. Όλα, επιτυχία, δεν ησυχάζεται σήμερα.

0: after all. Human στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Πρόσεξε τι θα πεις και πώς θα το πεις, Στέλιο, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί τώρα θα φύγουμε από το Human, θα φύγουμε από τους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, ναι, μην πεις κάτι
0: θα
1: παραπάνω.
0: Πάμε, να μην πω.
1: Άντε, πες.
0: Θα πάμε στα ρομπότ. Το πε.
1: Το πε, το ξεστόμησε, ναι. Λοιπόν, κάνε το εικόνα, εντάξει. Φαντάσου μία σχέση χωρίς καυγάδες.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς ζήλια, χωρίς απόρριψη και χωρίς άνθρωπο.
0: Χωρίς άνθρωπο. Τι σχέση είναι αυτό, καμία σχέση.
1: Είναι τα σεξ ρομπότς, τα οποία δεν είναι πια μόνο σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ζητούν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν σε απορρίπτουν ποτέ.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουν νεύρα. Απαιτήσεις ή πρέπει να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει κάτι να σου πω. Δεν
0: αρχίζει
1: το έχουν αυτό.
0: Και μ' αρέσει εμένα αυτό.
2: Ναι, αλλά λογαριασμός της ΔΕΗ.
1: Κάπου εκεί όμως είναι η παγίδα, Κωστή, διότι αν συνηθίσεις σε μια σχέση που είναι πάντα εύκολη και πάντα στα μέτρα σου, η πραγματική ανθρώπινη επαφή μπορεί ξαφνικά να σου φαίνεται πολύ πράγμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες?
0: Βέβαια.
1: Άρα, οπότε ναι, μπορεί στο μέλλον να βρούμε τον τέλειο σύντροφο. Απλώς, αντί για λουλούδια να θέλει φόρτιση.
0: Τη μούλα.
1: Τι μούλα.
0: Τη μούλα, πόσο, πόσο κάνει.
1: Δεν έχω τη μούλα.
0: Όχι για μένα, για ένα φίλο μου ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί φαίνεται λίγο περίεργη η ερώτησούλα σου.
0: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου περίεργα τα πράγματα, είναι πολύ απλά. Δεν παίζει ρόλο η γνώση, παίζει ρόλο περισσότερο η τύχη. Έλα να παίξει μαζί μας, κοντά είσαι. Δηλώστε συμμετοχή στο Viber 6931-965-965, γιατί σας έχουμε καταπληκτικό δώρο.
2: Έχουμε όλοι gift box σήμερα με ένα βασικό κανόνα. Αν το κερδίσεις, δεν το λες σε κανέναν και το κρατάς μυστικό, γιατί έχει μέσα instant lift serum, κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, hair miracle oil, keratin UV mist, μάσκα σαμπουάν, living conditioner serum και από ηρεμό, κερί και wax melts από σόγια. Συνολική αξία 165 ευρώ, τα οποία θα γίνουν όλα αυτά τα προϊόντα δικά σου.
1: Ατελείωτα αυτά
0: 69-31-965-965, αυτό είναι το Viber και εκεί δηλώνει συμμετοχή. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να παίξουμε. Τώρα πάμε να απολαύσουμε The Second Voice και The Let Me Be.

0: είσαι.
1: Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 τις λέξεις κοντά είσαι και μπες στο παιχνίδι.
2: Παλμός 96,5.
3: Παλμός. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Παλμός 96,5.

0: Robbie Williams και φίλοι στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι η ώρα που παίζουμε το παιχνίδι Κοντά Είσαι. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ακροάτρια, η οποία κληρώθηκε να παίξει μαζί μας, θέλουμε με τις απαντήσεις να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο σωστό αριθμό.
1: Μάλιστα.
0: Εάν καταφέρει και έχει δύο σωστές απαντήσεις, κερδίζει το gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics. Και μετά από κλήρωση στον αέρα του Παλμού 96,5, καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε την φίλη Όλγα. Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε.
0: Όλγα. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Ευκαρπία.
0: Από Ευκαρπία, έχουμε πάει αρκετά δυτικά. Λοιπόν, Όλγα, το παιχνίδι είναι εύκολο. Θέλουμε να παίξουμε. Μην το πάρεις απευθείας τις δύο σωστές απαντήσεις και τελειώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τα παιδιά θέλουν να παίξουν.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και εμείς είμαστε ψιλοάσχετοι, μην αγχώνεσαι.
0: Ναι, φυσικά θα πούμε ότι τις απαντήσεις δεν τις γνωρίζει κανένας παρά μόνον εγώ. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Πρώτη ερώτηση: πόσες θερμίδες έχει ένα φλιτζάνι απλό popcorn φτιαγμένο χωρίς λάδι?
1: 200.
3: Εγώ θα πω 250.
0: Η Όλγα.
2: Θα πω 200.
0: Θα πεις 200.
3: Την έχει πει.
1: Την έχω πει εγώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Α, δεν πρέπει να πω.
1: Τη δίνουμε σε σένα, αν είναι σωστή.
0: 30, παιδιά.
3: Α,
0: 30 θερμίδες.
1: Μόνο.
0: Γιατί? Θα πάρει τον πρώτο πόντι η Όλγα. Φροντίζουμε να μην λέμε ίδιους αριθμούς.
2: Α,
0: okay.
2: Να πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
2: Okay. Ναι, okay.
0: Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πόσα περίπου χρόνια μπορεί να ζήσει ένα κοινό σαλιγκάρι κήπου?
1: 8.
3: Εγώ θα πω ένα.
2: Εγώ θα πω 1,5.
0: 1,5.
1: Πολλά είναι τα 8 που είπα.
0: 5 χρόνια δεν είναι καθόλου πολλά. Είσαι πιο κοντά, παίρνεις εσύ τον πόντο.
1: Α, μπράβο μου.
0: Τρίτη ερώτηση. Όλγα, βάλε τα δυνατά σου.
2: Okay.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορείς να πετύχεις με ένα μόνο βελάκι σε κλασικό dartboard?
1: Αχ, το θυμάμαι. Δε, ψέμα. 20.
0: 20 πόντους, λέει ο Στέλιος.
3: Εγώ θα πω 15.
0: 15. Όλγα.
2: Εγώ θα πω 18.
0: Θα πεις 18.
1: Κάτι μου λέει το 18 που είπε η Όλγα.
0: 60 πόντους, παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Άρα πάλι πιο κοντά είναι ο Στέλιος. Τέταρτη ερώτηση.
1: Τι μαθαίνει ο άνθρωπος?
0: Φυσικά σε αυτό το παιχνίδι δεν παίζεις.
1: Ναι.
3: Δεν έχω παίξει ποτέ βλάκια.
0: Λοιπόν, πόσες κατηγορίες βραβείων έχει σήμερα η τελετή των Όσκαρ?
1: Α, καλέ, τι λέει. 5.
0: 5 κατηγορίες λες εσύ.
3: Εγώ λέω 8.
0: 8 λες εσύ. Από τα Όσκαρ είστε βαθιά ανοιχτωμένοι, θα σας πω.
1: Έχω ιδέα.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Τι, και εσύ είσαι βαθιά ανοιχτωμένοι, δώσε κάτι παραπάνω.
2: Εγώ λέω 9.
0: Εσύ λες 9. 24 κατηγορίες, θα το λύσουμε και δεύτερος πόντος. Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μπράβο, επιτέλους, μπράβο. Καταπληκτικό.
0: Για να πούμε την αλήθεια, βοηθάμε αρκετά, έτσι.
2: Ναι,
0: τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
2: Εννοείται. Το τελευταίο βοήθεια ήταν καλή.
1: Ήταν δυνατή όμως η Όλγα.
0: Μια χαρά ήταν, Όλγα. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Μένει στην γραμμή για να πάρουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Και εμείς ευχαριστούμε. Μην ξεχνάτε, για εσάς που δεν παίξατε μαζί μας, Κοντά Είσαι, στο τρίτο μέρος της εκπομπής σας περιμένει το Βρες στη Μούφα και ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα εξαιρετικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Dave and Temps, Ray Dance.

0: Πρωινό με Παλμό, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Ray Dance. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα χαλάσει και περιμένουμε βροχές και για το Σαββατοκύριακο και για την ερχόμενη εβδομάδα. Αφήνουμε τον καιρό και βγαίνουμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Γενικά ησυχία επικρατεί στους δρόμους ή καλύτερα έχουμε πολύ καλή ροή και στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή αλλά και στην Παραλιακή.
1: Από το πρωί είχε ξεκινήσει όταν ερχόμουν στο σταθμό, δεν βρήκα την κίνηση που βρίσκω τις υπόλοιπες μέρες. Δεν ξέρω τον λόγο.
0: Ωραία ξεκινάει η μέρα και είναι και Παρασκευή. Ας το γλεντήσουμε.
1: Δεν πήγαν δουλειά σήμερα.
0: Θα πήγανε, πώς δεν θα πήγανε. Ο καιρός.
1: Ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται για σήμερα. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλότερη θα φτάσει στους 32.
2: Θέλετε να σας πω κι εγώ για τη φιλία, ρε παιδιά.
0: Τώρα, ρε Βίβιαν.
1: Έλα, ρε Βίβιαν, και εσύ τώρα, όχου.
2: Εντάξει, θα σας τα πω μετά. Άμα είναι στο επόμενο, έχω να σου πω αλήθειες για τη φιλία που δεν ξέρεις. Oh.
0: Λοιπόν, okay. Η φίλη Φωτεινή λέει: παιδιά, τι θα γίνει με τα ελληνικά? Μας έχετε ξεχάσει εμάς του ελληνικού. Θα βάλετε κάτι? Θα βάλουμε εμείς τώρα ελληνικό τραγούδι και εσείς τα κορίτσια βάλετε κραγιόν. Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες. Στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Iglesias και Bailando. Στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι Παρασκευή και η διάθεση του Σαββατοκύριακου ήδη έχει τσιμπήσει και τον Στέλιο και τη Βίβιαν αλλά και τον Κωστή. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα. Αν ήρθες τώρα στην παρέα και συντονίστηκες, μείνε εδώ. Θα βάλουμε τα δυνατά αλλά και τα δυνατά μας, γιατί έχουμε και από αυτά, για να σε κρατήσουμε και να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Βίβιαν.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω κάποια πράγματα για τις φιλίες που δεν τα ξέρουμε γενικότερα.
0: Okay. Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η φιλία, να ξέρετε, έχει συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια. Οι ψυχολόγοι ορίζουν τη στενή φιλία ως μακροχρόνιο δεσμό που βασίζεται στη θυσία και τις κοινές στιγμές.
0: Μάλιστα. Και μετά τα 20 χρόνια, να πούμε ότι μπορείς να πεις ότι έχει.
2: Όχι,
0: ρε
2: Κωστή, 7. Άμα περάσει τα 7 κρίσιμα.
0: 7 χρόνια είναι φαγούρα και είναι για τις σχέσεις. Στη φιλία θέλουμε τουλάχιστον 20 χρόνια.
2: Τι 20 χρόνια, Κωστή μου.
0: Εντάξει, τώρα
2: είναι.
0: Επειδή είσαι 25χρονος, εσύ πού να σου εξηγήσω.
2: 25χρονος είμαι, το δέχομαι. Ό,τι πεις.
1: Εγώ είμαι περίπου 12 δηλαδή. Μαθαίνουμε τι σημαίνει φίλος πριν καν μιλήσουμε. Έρευνες δείχνουν ότι από 9 μηνών μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι φίλοι μεταξύ τους, αλλά και ποιοι είναι φίλοι δικοί μας. Το ξέρετε αυτό.
2: 9 μηνών. Έχει φωνή να το πει το παιδί.
0: Εγώ δεν ξέρω αν έχω μνήμη 9 μηνών.
2: Ναι.
1: Νούμερο 3. Τα ζώα κάνουν πραγματικούς φίλους μεταξύ τους, ακόμη μεταξύ και διαφορετικών ειδών. Δηλαδή, ο εγκέφαλός τους έχει τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να νιώσει φιλία, έτσι ακριβώς όπως τη νιώθουμε και εμείς οι άνθρωποι.
0: Οι φίλοι μας τα ζώα. Είδες.
2: Ο Τιμόν και ο Πούμπα.
0: Έτσι.
1: Οι φίλοι. Ποιος είναι ο Τιμόν, ποιος είναι ο Πούμπα όμως.
2: Για μας λέει ρε εσύ. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, συνέχισε.
1: Οι φίλοι σου σε κάνουν να φαίνεσαι πιο ελκυστικός. Είναι το λεγόμενο cheerleader effect. Ουσιαστικά, όταν σε βλέπουν άλλοι άνθρωποι να έχεις καθημερινή επαφή με τους φίλους σου, σε κάνουν να φαντάζεσαι ως καλύτερος φίλος και σε θέλουν και εκείνοι για φίλο τους δηλαδή.
0: Έτσι, η στερεό να κυκλοφορείς με κόσμο για να σε βλέπουν να γίνεσαι και πιο ελκυστικός.
2: Θα νοικιάζω κόσμο.
0: Ναι,
2: για να κυκλοφορεί μαζί μου.
0: Why not?
1: Υπάρχει επιστημονικός λόγος που οι παιδικοί φίλοι απομακρύνονται. Οι πρώιμες εφηβικές φιλίες διαλύονται σχεδόν πάντα λόγω ανομοιότητας κατά την εξέλιξή μας ως άνθρωποι.
2: Εντάξει,
1: έτσι,
2: ναι,
1: λένε οι έρευνες.
0: Παραπάνω επιστημονικό μου το έχει κάνει αυτό, τέλος πάντων, ναι.
1: Έχουμε περισσότερους φίλους από ποτέ, αλλά έρευνες δείχνουν ότι οι κοντινοί μας άνθρωποι είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν σε προηγούμενες δεκαετίες.
2: Λογικό. Σωστό. Ρε παιδιά, αλλάζουν, ναι, οι προτεραιότητες, τα θέλω.
1: Και να ξέρετε, άμα είστε ελεύθεροι, ότι ο έρωτας ο οποίος μπορεί να έρθει στη ζωή σας σας κλέβει τους κοντινούς σας φίλους, μέχρι και 2 φιλίες χάνουμε αναέρωτα.
2: Ποτέ, ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ ο έρωτας πάνω από τη φιλία.
0: Και γιατί να συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά, γιατί να χάνεις φίλους επειδή έχεις γνωρίσει τον έρωτα?
2: Γιατί απομονώνεσαι, θα βγεις παραπάνω με την κοπέλα ή το αγόρι σου και θα βγούμε, λένε οι φίλοι. Εγώ δεν μπορώ σήμερα. Κατάλαβες, αποξενώνεσαι σιγά σιγά.
0: Δεν πειράζει, οι φίλοι είναι για τα δύσκολα. Οπότε όταν μπαίνεις σε μια καινούργια σχέση που είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, εκεί πρέπει να σε στηρίξει ο φίλος.
2: Εντάξει, okay, το ακούω και αυτό.
0: Αριάννα Γκράντε, πολύ φίλη μου. Με καινούργιο τραγούδι, γνωρίζει επιτυχία και ξεκίνησε να ακούγεται στο Παλμό 96,5. Hate that I met you, love me.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Τσίπρα με αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 324. Παράταση στην επιδότηση καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο επίκεντρο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα. Νέο μέτρο για τους γονείς. Τετραπλή δόση του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα σε δικαιούχους.
0: Παλμός 96,5.

0: 8 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Κωστής Βαλτάκης, Στέλιος Παναγόπουλος, Βίβιαν Τσακπίνη. Παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11 είναι το
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Είναι η τρίτη ώρα και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τις παραξενιές του Στέλιου. Έχουμε και την Taylor Swift, η οποία έχει Grammys, δισεκατομμύρια streams και εκατομμύρια fans. Αλλά από σήμερα έχει και κάτι που μάλλον δεν περίμενε. Εσείς θα περιμένετε να μάθετε τι είναι αυτό. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος και σήμερα παίζουμε μαζί. Βρες τη μούφα. Διεκδικείτε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα καταστήματα οπτικών Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Daft Punk και Pharrell Williams. Get Lucky. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Get Lucky στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Θα ήθελα να πω ότι είμαι τυχερός που κάνω εκπομπή μαζί σας, αλλά δεν θα το πω γιατί δεν είμαι, από ό,τι καταλαβαίνω όσο περνάει η ώρα.
1: Τι λέει, τι είπε το φίλο το κολοβό.
0: Βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καθυστερήσεις βλέπω στη Λεωφόρο Στρατού και στη Μεάνδρου. Στον Εύωσμο, ο Μαλήρωη στη Μίκη Θοδωράκη, στη Δοσδίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγα. Καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσεις αν διασχίσεις την Αγίου Δημητρίου και την Τζιμισκή, ενώ έχουμε ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις για σήμερα. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου και η υψηλότερη θα φτάσει στους 32.
3: Στις 10.30 να ξέρετε, έχουμε να παίξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Βρες τη μούφα που παίζουμε κάθε μέρα. Τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι μούφα. Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις ποια είναι. Δήλωσε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Πες τη λέξη μούφα και έλα να παίξουμε.
0: Διεκδικείς και σήμερα ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα καταστήματα οπτικών Ζωγράφος. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε με τον Στέλιο και τα παράξενά του. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε Ντράκιουλα στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Άννα Βύση και Αιγαίο στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα επιτυχίες και με επιτυχίες θα σου κρατήσουμε και σήμερα στην τροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα. Και τώρα είναι η ώρα που ο Στέλιος έρχεται και φέρνει μαζί του και τα παράξενά του.
1: Είμαι παράξενο παιδί, η αλήθεια είναι, παιδιά. Κάποιος έτρεξε τα 100 μέτρα ανάποδα, φορώντας ψιλοτάκουνα, σε μόλις 16,55 δευτερόλεπτα.
0: Και ανάποδα και ψιλοτάκουνα. Πολύ καλά.
1: Άστο να πάνε. Το επίσημο ρεκόρ καταγράφτηκε το 2025.
0: Μάλιστα, φρέσκο το ρεκόρ.
1: Ένας Καναδός φόρεσε ταυτόχρονα 260 μπλουζάκια, με τα μεγαλύτερα να φτάνουν μέχρι το μέγεθος του 20 extra large, 20 XL. Wow. Έκανε την προσπάθεια για να συγκεντρώσει χρήματα για σχολική παιδική χαρά.
0: Α, πολύ καλή. Πολύ, πολύ καλή κίνηση. Μπράβο, πολύ ωραία, ωραία.
1: Ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι μπορεί να αποκεφαλίσει μόνο του τον εαυτό του.
0: Τι?
1: Και μετά... και μετά να ξαναφτιάξει ολόκληρο καινούριο σώμα μαζί με την καρδιά. Το κεφάλι συνεχίζει να κινείται και να τρώει, ενώ μέσα σε λίγες εβδομάδες αναγεννά τα χαμένα όργανα που πήγανε στράφη.
2: Λέει τι κάνει όταν βαριέσαι. Αυτό, αυτό ακριβώς.
0: Κόβω το κεφάλι μου και συνεχίζω.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το σώμα, άστο άλλη φορά.
0: Έτσι, πάμε για άλλο.
1: Πάμε για άλλα. Ο ξυλοβάτραχος της Αλάσκας μπορεί να περάσει μέχρι και 8 μήνες παγωμένος μέσα σε πεσμένα φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Την άνοιξη ξεπαγώνει από μέσα προς τα έξω και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.
2: Και γιατί το λένε ξυλοβάτραχο?
0: Και δεν το λένε κρυοβάτραχο ή παγοβάτραχο ή ψυχιοβάτραχο, τέλος πάντων.
1: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
0: Αυτά ήταν τα παράξενα του Στέλιου. Μην ξεχνάτε, δηλώστε συμμετοχή στο Viber 6931 965 965. Γράψτε τις λέξεις «Βρες τη μούφα» και ελάτε να διεκδικήσετε και το σημερινό καταπληκτικό μας δώρο.
2: Το δώρο μας είναι από τα Οπτικά Ζωγράφος και να ξέρεις, το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα Οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπτικά Ζωγράφος, ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν τις έχεις φανταστεί ποτέ. Yeah.

0: δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
4: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
5: Παλμός 96,5.
6: Game. Then no.

0: Άπατε στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 37 λεπτά μετά τις 10 είναι η ώρα που παίζουμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στο πρωινό με Παλμό. Είναι το Βρες τη Μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία εκ των οποίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η Μούφα και αυτή καλείται να ανακαλύψει σήμερα η φίλη Χρυσούλα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Έχει σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Θα πα στην. Για πες.
1: Όχι, όχι ακόμα, δεν έχουμε κάτι.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να πάμε θάλασσα αν έχει καλό καιρό, γιατί έχω κάτι βροχές, αλλά θα δούμε.
0: Ωραία, ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και θα έχετε την ευκαιρία να πλατσουρίσετε για λίγο ακόμα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν το σκέφτεστε να πάτε για Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, δυστυχώς, γιατί έχουμε ένα μωρό και είναι λίγο δύσκολο να το αφήσουμε.
0: Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε Βρες τη Μούφα?
1: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Για πάμε.
2: Θες να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965
0: ναι.
2: Λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.
0: Αυτό ήθελα να βάλω, έπαιξε και άλλο ένα, δεν πειράζει, μας περισσεύουν. Λοιπόν, Χρυσούλα, ο λευκός πύργος δεν ήταν πάντα λευκός και σε παλαιότερες εποχές είχε συνδεθεί με διαφορετικές ονομασίες.
3: Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από τη Θεσσαλονίκη, ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σύζυγο του Κάσανδρου.
4: Η πλατεία Αριστοτέλους πήρε το όνομά της επειδή ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πλατεία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Χρυσούλα. Ποια πιστεύεις ότι είναι η Μούφα?
1: Νομίζω ότι για την πλατεία Αριστοτέλους ότι είναι.
0: Το τρία. Το κλειδώνεις?
1: Ναι, το κλειδώνω.
4: Για να δούμε.
0: Και πολύ καλά έκανε.
5: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο, Χρυσούλα. Μπράβο, Χρυσούλα.
4: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος θα γίνει δικό σου.
0: Χρύσα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι?
1: Ωραίο είναι, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Να το πεις και στους φίλους και στις φίλες να έρθουν να παίξουν.
1: Εννοείται.
0: Okay, μένει στην γραμμή για να πάρουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε ρίχνοντας μια ματιά με την κίνηση στους δρόμους. Θα μάθουμε την πρόληψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Justin Timberlake και Can't Stop the Feeling.

0: Alex Warren και Fever Dreams στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 και βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους είναι εξαιρετική. Ομαλή ροή σε περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Αγίου Δημητρίου και στη Τζιμισκή. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός εξαιρετικός και αυτός. Αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τώρα έχει ανέβει. Έχει φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά γενικότερα θα φτάσει μέχρι και 31 με 32 βαθμούς.
2: Να σας πω κι εγώ τώρα για την Taylor Swift, η οποία απέκτησε τη δική της θέση στο ζωικό βασίλειο, παιδιά.
0: Τι εννοείς?
2: Επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το όνομά της σε ένα νέο γένος εντόμων που ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: 4 νέα είδη πήραν ονόματα εμπνευσμένα από την ίδια και από τα άλμπουμ της. Το ένα το λένε, ας πούμε, Lovers, το άλλο το λένε Fearless. Η επιστήμονας η οποία έκανε την ανακάλυψη, η Sarah Schroeder, που δηλώνει φανατική Swift, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει την τραγουδίστρια και να προσκαλέσει κόσμο να μάθει για τη βιοπικιλότητα της Αυστραλίας.
0: Να την τιμήσει ή θέλει να οικονομήσει και σου λέει ότι θα βρω χορηγία για τα υπόλοιπα ερευνητικά μου προγράμματα, οπότε Taylor, ξυλό σου.
2: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Μπορεί, μπορεί. Δηλαδή τώρα, αν ο Αργυρός ήθελε να βγάλει, ξέρω εγώ, τα ζωάκια έτσι με τα ονόματα, με τα τραγούδια του, δηλαδή το ένα θα ονομάζαν ξημερώματα και το καθεξής.
2: Και το άλλο ηλιοβασίλεμα.
0: Οι καμπάνες και ελπίδα επίσης. Έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και μιας και το είπε, δεν πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Why not?

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Θα ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ήταν το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα. Ήταν το ραντεβού της Παρασκευής.
1: Τι ωραία εβδομάδα.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Να ξέρετε, εμείς περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε το ίδιο καλά να περάσετε κι εσείς.
1: Φυσικά και περάσανε καλά, διότι κοστίμα περνάμε εμείς βγαίνει προς τα έξω.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
2: Να σας πω τώρα εγώ ότι 11 με 2 έχουμε Αναστασία Ταρασίδου, μετά από τις 2 μέχρι τις 5 Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα και από τις 5 μέχρι τις 8 ραντεβού με την Κρίστη και Άτο Βόφης. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Και μπορεί η εβδομάδα να τελείωσε, αλλά την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα στις 8 το πρωί, θα είμαστε για ακόμα ένα πρωινό με Παλμό εδώ.
0: Στους 96,5. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Bye!
1: Φιλάκια! Bye.

0: 96,5. Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Τσίπρα με αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 324. Παράταση στην επιδότηση καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο επίκεντρο. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα. Νέο μέτρο για τους γονείς. Τετραπλή δόση του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα σε δικαιούχους.
0: Παλμός 96,5.

Χαίρετε. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Αναστασία Ταρασίδου εδώ μαζί μέχρι και τις 2. Παλμός 96,5 και όλα επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε πώς θα κινούμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τι καιρό θα κάνει σήμερα. Αλλά έρχονται και δύο θεματάρες με Σάντρα Μπούλο και Σίντι Κρόφορντ, γιατί έχουν να μιλήσουμε για Όσκαρ και για το πόσο μοιάζει η μαμά με την κόρη. Τώρα όμως μείνε συντονισμένος, γιατί Νίκος Βέρτης και Θα Μετανιώσεις έρχεται τώρα στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παραλίγο ευτυχία και να τάσε Θοδωρίδα εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη και σήμερα θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι πως έχει λίγο ζέστη τώρα, μετά πιστεύω θα σκάσουμε. Πάμε τώρα και μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Έχουμε περισσότερη κινητικότητα με το μέτωπο προς τα δυτικά. Στη Μίκη Θεοδωράκη προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Έχουμε όμως λίγη αυξημένη κίνηση εκεί κοντά στην Καστρίου. Κωνσταντινού Καραμαλή και Βασιλίσσης Όλγας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Γενικότερα τα ανατολικά μας είναι καλά. Στα δυτικά μας έχουμε πολλή κίνηση στην Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή και στο κέντρο μας έχουμε πολλή κίνηση σε Εγνατία. Αλλά η παραλιακή μας και η Τσιμισκή είναι εντάξει, όπως και η Αγίου Δημητρίου. Τώρα μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Ελένη Φουρέιρα και σε πολύ λίγο θα σας πω ποια κέρδισε το Όσκαρ και μετά δεν θυμόταν τίποτα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδου εδώ και πάμε σε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Κέρδισε Όσκαρ και μετά δεν θυμόταν τίποτα. Φανταστείτε να κερδίσετε το μεγαλύτερο βραβείο της καριέρας σας και την επόμενη μέρα να χρειάζεστε replay. Η Σάντρα Μπούλοκ θυμάται ελάχιστα από τη βραδιά του 2010 όταν πήρε το Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου και το The Blind Side και ο λόγος είχε κοιμηθεί μόλις 2 ώρες. Δηλαδή άλλοι ξενυχτούν για να δουν τα Όσκαρ και εκείνη ξενύχτησε τόσο που όταν κέρδισε το Όσκαρ χρειαζόταν υπότιτλους για να θυμηθεί την τελετή. Πόσο σαν να κερδίζει ολόκληρο Όσκαρ και να μην θυμάσαι τίποτα. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η Βιαδά μου και στα Βέντο για σένα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Παλμός 96,5.

Αναστασία Τερασίδη λοιπόν και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες και πάμε σε κάτι που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Μοιάζουν τόσο που η μαμά εκνευρίζεται. Η Σίτι Κρόφορντ μιλάει για την εκπληκτική ομοιότητά της με την κόρη της, Κέα Γκέρμπερ, και παραδέχεται κάτι που δεν έχουμε συχνά ακούσει. Ναι, μπορεί να είναι εκνευριστικό. Γιατί όταν η κόρη σου μοιάζει τόσο πολύ με σένα, έχεις δύο επιλογές. Να καμαρώνεις ή να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες πάλι αυτή. Βέβαια, η Κέα έχει τα προνόμια της, αφού το να έχεις μαμά ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μόντελς όλων των εποχών είναι ένα μικρό μπόνους και στην καριέρα σου, αλλά και στην ίδια, γιατί έχεις να μοιάξεις τα καλύτερα. Τώρα μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Harry Styles και American Girls εδώ στο Παλμό 96,5.

και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. 11 με 2 καθημερινά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να σου θυμίσω ότι με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 6931-965-965. Φυσικά μία διπλή πρόσκληση για Πέρσες σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Και ώρα 9 μετά μεσημβρίας θα γίνει δική σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις να μου στείλεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση. Πάμε σε Γιώργο Γιαννιά και τι άλλο να ζητήσω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Παλμός 96,5.

Έλενα Βύση και Αιγαίο, 12 η ώρα και ξεκινάμε μαζί εσύ ως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Αναστασία Τερασίδου μέχρι και τις 2, Παλμός 9.65, όλες επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε τη θερμοκρασία, πώς υπομονή θα χρειαστείτε στους δρόμους, αλλά φυσικά σας έχω και δύο θεματάρες. Taylor Swift και απέκτησε 4 έντομα. Και οι παμελάντες ετοιμάζεται για πεθεριστική περιπέτεια, θα έλεγε κανείς. Τώρα όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Στέλιος Ρόκος και Μακάρι, εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νικοκίνου και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Μια γρήγορη εικόνα από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης στον περιφερειακό. Η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς με μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Στη Μήκη Θεοδωράκη η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Έχουμε όμως αυξημένη κίνηση εκεί στο ύψος προς το... στη Σταυρούπολη. Στο κέντρο τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Μπορώ να πω ότι η Εγνατία είναι πεντακάθαρη, όπως και η Παραλιακή και η Τσιμισκή. Έχουμε όμως πάρα πολύ κίνηση. Στην Ιόνος Δραγούμη δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Αν έχει κάποιος ενημέρωση, ας μας πει. Και φυσικά και η Βασιλέως Ηρακλείου έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω. Να σε πω ότι στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα όμως τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε αν επιλέγεις να είσαι προς τα εκεί, σίγουρα θα πας καλά. Τώρα μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Μάρων Λίσα και Πρίσλες εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Αν όταν περπατάς βάζεις ασυναίσθητα τα χέρια πίσω από την πλάτη, σαν να κάνεις βόλτα στην πλατεία, δείχνει κάτι.
1: Αυτή η στάση συνδέεται συχνά με σιγουριά, αυτοέλεγχο και την αίσθηση ότι νιώθεις άνετα στο χώρο σου. Γι' αυτό τη βλέπουμε συχνά σε ανθρώπους που αποπνέουν κύρος. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση. Μπορεί απλώς να είσαι απορροφημένος στη σκέψη σου. Και αν τα χέρια είναι πολύ σφιγμένα πίσω, εκεί μπορεί να κρύβεται άγχος ή ένταση. Οπότε μην νομίζετε ότι είναι κάποιος παππούς επειδή έχει αυτή τη στάση. Μπορεί απλά να είναι CEO σε διάλειμμα.
0: Δεν μου λες, εσύ περπατάς με τα χέρια πίσω στην πλάτη.
2: Αφού με έχεις δει, ρε, τι ρωτάς.
0: Για ποιο λόγο εσύ τότε περπατάς?
2: Εγώ, παιδιά, η αλήθεια είναι, ναι, μεν είμαι και CEO, αλλά ταυτόχρονα πονάω και τη μέση μου.
0: Α, γι' αυτό.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
9: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
10: Παλμός 96,5.

Αλληλούια λοιπόν, και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Όλα επιτυχίες. Και δες τώρα τι βρήκα. Taylor Swift και απέκτησε 4 έντομα. Η Taylor Swift έχει τραγούδια, βραβεία, εκατομμύρια θαυμαστές και τώρα 4 έντομα με το όνομά της. Μια Αμερικανίδα ερευνήτρια, φανατική Swiftie, αποφάσισε να τιμήσει τη τραγουδίστρια δίνοντας το όνομά της σε 4 νέα είδη εντόμων. Και εδώ που τα λέμε όλοι, κάνουν τατουάζ με το όνομα του ειδόλου τους, εκείνα έκανε κάτι πολύ πιο επιστημονικό, θα έλεγε κανείς. Έβαλε την Taylor Swift στην εγκυκλοπαίδεια των εντόμων σε 4 νέα έντομα. Λοιπόν, από την πολύ καλησπέρα μου εδώ στο live μου στο TikTok που έχουμε ανοίξει στο TikTok. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει να μας δει και εκεί πέρα live, καθώς λέμε πολλά πολλά. Τώρα όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Νίκος Βέρτης και δεν με σκέφτεσαι όσο και σε θέλω. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα κιόλας και ποιος δεν θα πάει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργος Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Πάμε τώρα για να σου μιλήσω για Ατζελίνα Τζολί. Ονειρεύεται ζωή χωρίς βαλίτσα επιστροφής. Η Ατζελίνα Τζολί σκέφτεται να περνά όλο και περισσότερο χρόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και μιλά ακόμη για μια μοναδική ζωή. Και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Τα παιδιά της έχουν πλέον μεγαλώσει. Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος και να ανοίγει ένας καινούριος. Μόνο που η Τζολί δεν σκέφτεται πού θα πάρω σύνταξη. Σκέφτεται πού θα ξυπνήσω αύριο. Από Hollywood μέχρι όπου φυσάει ο άνεμος. Γενικότερα δεν τη βλέπω πολύ καλά την Τζολί. Έχει τα δικά της σίγουρα. Της ευχόμαστε όμως να πάρει το σπίτι στην εξοχή που θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Πάμε σε Get Away with Boys Noise.

Γιώργος Γιαννιάς και κούκλα σε βιτρίνα. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Να σου θυμίσω ότι με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 6931-965-965 μία διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Πέρσες σε σκηνοθεσία Χρήστο Θεοδωρίδη. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μετά μεσημβρία στο Θέατρο Δάσους θα γίνει δική σου. Ένα μηνυματάκι με το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πρόσκληση και φυσικά έχεις κερδίσει. Τώρα πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί.

Θοδωρής Φέρης και τέρμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και ξεκινάμε μαζί την τρίτη και τελευταία ώρα μας εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Φυσικά σε λίγο βλέπουμε που χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους και πόσο θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία, καθώς και τα θέματα που έρχονται, καθώς θα είναι φωτιά. Έχουμε φυσικά Πάμελα Άντερσον, έχουμε Στόκερ και έχουμε και Spicy Girls. Και πάμε σε Βαλάντι και στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, γιατί εντάξει, ποιον δεν του αρέσει ο Βαλάντης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλμος, 9.65 όλα επιτυχίες και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 30 βαθμούς. Και φυσικά πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην περιφερειακή μας, καθώς με μέτωπο προς τα δυτικά είναι κάτα κόκκινο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κίνηση στην Τσιμισκή, αλλά η Γνατία και η Παραλιακή είναι μια χαρά όπως και η Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά μας, Μίκη Θεοδωράκη είναι πάρα πολύ καλή, όπως και η Μοναστηρίου. Και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση ελάχιστη, λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κατά τα άλλα, τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα εμείς πάμε σε Σταβέντο και καλώς σε βρήκα και επιστρέφουμε φυσικά για τα νεάκια μας.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Παλμός 96,5.

Prince και Νίνο με Ζόζεφιν. Τελικά ρε παιδιά, αυτοί μαζί είναι, χωρίσανε, τα φτιάξανε, ξαναχωρίσανε, τα ξαναφτιάξανε. Ποιος ξέρει, όμως πάμε το λέω σε Πάμελα Άντερσον και ετοιμάζεται για πεθεριστική περιπέτεια. Αναστασία Ταρασίδου και Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες 11 με 2. Ο μεγάλος γιος της Πάμελα Άντερσον, Μπράντον Τόμας Λί, αραβωνιάστηκε την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του, Καταρίνα, μετά από έναν χρόνο σχέσης, και η Πάμελα Άντερσον το σχολιάζει με μια φράση που τα λέει όλα. Τώρα αρχίζει η περιπέτεια, γιατί μέχρι τώρα ήταν απλώς η μαμά του γαμπρού. Από εδώ και πέρα όμως μπαίνει σε πολύ πιο απαιτητικό κεφάλαιο, και οικογενειακά τραπέζια, γάμος, πεθερικά και ποιος θα κάτσει πού. Πάμε τώρα σε swim λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

σα, Θεοδωρίδου, και καλώς ήρθες, αγάπη. Χτύπησε συναγερμό στην Kris Jenner. Είχαν επισκέπτη. Παλμός 965 και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. 11 με 2 και για πολύ λίγο ακόμη θα μπορείς να μου στέλνεις μηνύματα και στο Viber για την διπλή πρόσκληση. Τώρα, ένας 25χρονος άντρας εντοπίστηκε από την ασφάλεια της Kris Jenner κοντά στο σπίτι της στο Los Angeles πριν προλάβει να μπει στην ιδιοκτησία. Και εδώ καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι Kris Jenner, η ασφάλεια δεν είναι «έχω έναν άνθρωπο στην πόρτα». Είναι ολόκληρη επιχείρηση. Ο άντρας εντοπίστηκε εγκαίρος, το περιστατικό έληξε πριν γίνει κάτι χειρότερο. Γιατί στο σπίτι της Kardashians μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά πρώτα περνάει από casting η ασφάλεια. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι τέτοια δυσμότητα, πολύ τρελή, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα που λέμε. Πάμε σε ένα Βύση και Άρτζι όλο πιο πάνω και σε λίγο επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσω φυσικά, καθώς η εκπομπή μας και σήμερα έφτασε στο τέλος της.

0: 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, αλλά ο καιρός σίγουρα δεν μοιάζει για Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου για μία ακόμη μέρα. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για την Δευτέρα, 11 με 2. Δευτέρα με Παρασκευή καθημερινά, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα, να ξεκουραστείτε, να πάτε στη φύση μια βόλτα. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε την Δευτέρα. Νικητής της σημερινής κλήρωσης είναι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, σου έχουμε στείλει μήνυμα, οπότε όταν το δεις, απάντησέ μας. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, καθώς έχουμε κάθε μέρα δωράκια, οπότε μπορεί και κάθε μέρα να κερδίζετε. Σας αφήνω με The First Time και ελπίζω να περάσετε καλά. Φιλάκια πολλά! Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται Χρύσα Πλιάκου για ένα μαγικό τρίωρο.

0: έκανα γκάφα. Ξύπνησα το πρωί και έβαλα κρεμοσάπουνο χειρό σαν δύο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρσα.
1: Καλά πήγε αυτό.
2: Άσε, έχω κι εγώ ακραία τα οποία κάνω και έχουν να κάνουν όλα με το κινητό μου τηλέφωνο. Το έχω αφήσει σε ψυγείο την ώρα που έχω πάει να φτιάξει πρωινό. Έχω πάρει μαζί μου τηλεχειριστήριο για air condition. Αντί να πάρω το τηλέφωνο μου και το έχω αφήσει σπίτι.
1: Εγώ αυτό που έχω κάνει, παιδιά, είναι το πρωί αντί να βάλω αποσμητικό για την καγκοσμία τη μασχάλη που δεν έχω βέβαια. Έβαλα λακ μαλλιών.
0: Κατάφερε να κλείσει τα χέρια μετά.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ότι κατάφερε να κλείσω τα χέρια. Το θέμα είναι ότι πήγα να ανοίξω την πόρτα, ξεκόλλησε και μισή ομοπλάτη μου.
2: Ήταν ισχυρό κράτημα. Πρωινό με
3: Πάλμο. Η ώρα είναι 2.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Παλμός 96,5.

Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5 και τη Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγα περισσότερα κέφια, γιατί πλησιάζει η ώρα για ξεκούραση. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και μείνε εδώ μαζί μου, γιατί σε λίγο έρχεται και η πρώτη είδηση τη ημέρα. Και αν είσαι μαθητή, να ξέρει ότι αυτή η είδηση μπορεί να μην σου αρέσει και τόσο, ειδικά αν η πρώτη σου στάση στο σχολείο είναι στο κηλικείο. Και φυσικά μείνε εδώ, γιατί αν θέλει να ζήσει και σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες όλων των εποχών, σου έχω και σήμερα διαγωνισμό και πρόσκληση. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σ' αφήνω τώρα να απολαύσεις Παντελή Παντελίδη και Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω, εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ελένη Φουρέρα και Discotech εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στα νέα του καιρού κάπως καλά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει λίγη ζέστη και φυσικά πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία. Αν κυκλοφορείς τώρα εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφερειακή από το ύψος της Πυλές με κατεύθυνση δυτικά. Αν περνάς από το κέντρο, φυσικά θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλο επάνω στην Ολυμπιάδος. Έχουμε μικρά ζητήματα στην Τσιμισκή και μέσα στα στενά, δηλαδή σε Βασιλέως Ηρακλείου και λίγο στην Ολύμπου βλέπω μικρές καθυστερήσεις. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα εκτός από την Παναγίας Φανερωμένης επάνω στην Νεάπολη και λίγο στη Μίκη Θεοδωράκης, λίγο μετά το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Και στα ανατολικά είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σου φέρω tips για καλύτερη ζωή φυσικά. Για ακόμα μια φορά θα σου κάνω έτσι εύκολη τη ζωή σου σήμερα. Τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με τα λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Καημός 96,5, όλα επιτυχίες εδώ σταθερά. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, μαζί σου φυσικά μέχρι και τις 5. Και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, κράτα μία ώρα της ημέρας χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς τίποτα. Όχι απαραίτητα χωρίς κινητό, απλά χωρίς να σε τραβάει κάθε 30 δευτερόλεπτα κάτι από την οθόνη. Και πραγματικά, με τόση πληροφορία κάθε μέρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αλλά όταν βάζουμε στόχους, σίγουρα μπορούμε να τους πετύχουμε. Μείνε τώρα εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται ένας μεγάλος διαγωνισμός που θα σε ταξιδέψει και σήμερα σε μία από τις πιο δυνατές ιστορίες και αρχές τραγωδίες του κόσμου. Τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Απέργης και σου τραγουδάει «Έτσι είμαι», σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ και επέστρεψα δρυμύτερη. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σταθερά μαζί για ένα γεμάτο τρίωρο. Και ανοίγω λοιπόν το μικρόφωνο για να σου πω ότι οι Πέρσες του Εσχύλου έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, και μία διπλή πρόσκληση μπορεί να γίνει δική σου με ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 με τη λέξη παράσταση και το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πέρσες στο Θέατρο Δάσους την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 9. Και μείνε εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται η πρώτη είδηση της ημέρας για τη νέα σχολική χρονιά που έχει και νέο κηλικείο. Τι θα βρίσκουν πλέον οι μαθητές στα ράφια και τι δεν θα υπάρχει καθόλου. Τώρα όμως έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη και Στα καλύτερα που έλκονται, το οποίο τραγούδι φυσικά αφιερώνω στο συνάδελφο και φίλο Πέτρο, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Ριάννα, Βύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρυσαπλιάκου εδώ στην παρέα του Παλμού. Και φυσικά ανοίγω το μικρόφωνο για να σου υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας που τρέχει αυτή την ώρα στον αέρα του ραδιοφώνου. Και αν θέλεις να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πέρσης του Εσχύλου που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 9, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931 965 965. Το όνομα τεπώνυμό σου με τη λέξη παράσταση για να κερδίσεις τη μία διπλή πρόσκληση για τους Πέρσες. Και τώρα έτσι στα νέα της ημέρας να σου πω ότι έρχεται μία νέα εποχή στα σχολικά κυλικεία από τη φετινή σχολική χρονιά. Πατατάκια, αναψυκτικά, αλλαντικά βγαίνουν εντελώς από το μενού και με τους νέους κανόνες θα δίνουν έμφαση σε πιο ισορροπημένες επιλογές και πλέον στα ράφια θα βρίσκουμε μεταξύ άλλων φρούτα, γιαούρτι, κεφίρ, ριζοκοφρέτες και φυτικά ροφήματα. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι οι κανόνες αυτοί να εφαρμοστούν και στην πράξη και επιτέλους κάπως να βάλουμε λίγο και την υγιεινή διατροφή στο μυαλό των παιδιών και να μην είναι απλά έτσι στις σκέψεις μας. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί για άλλες 2 ώρες και φυσικά αφεύγουμε για Γιάννη Πλούταρχο και στο αντίθετο ρεύμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
5: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.

Με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Ανοίγω το δεύτερο 60 λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Για χαρά σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα. Εντάξει, σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή, ξέρεις πως δεν έχω λόγια. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, θα είμαι εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και θέλω τώρα να στείλω τις καλησπέρες μου και τα φιλιά μου στη Μαρία, τη Ζαχαρούλα και τη μικρή του, τη Φωτεινή, οι οποίες μόλις μου έστειλαν μήνυμα και μου λένε ότι φτιάχνουν νύχια και είναι συντονισμένες εδώ στον Παλμό και μας ακούνε. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε πολλά, όπως τη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει κανονικά φυσικά με τον Αντώνη Ρέμο. Όμως η βραδιά θα έχει κάτι το διαφορετικό σε συνέστημα. Θα δούμε φυσικά και το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και μια γνώριμη παρουσιάστρια που επιστρέφει σε ένα κανάλι που ξέρει πάρα πολύ καλά. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και πάμε να αναπολύσουμε λίγο και να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όνειρο Ζω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μαλμό 96,5. Όλα επιτυχίε. Είμαι η Χρήστα στο μικρόφωνο. Μαζί σου εδώ μέχρι και τι 5. 3 και 17 δείχνει το ρολόι. Και αν κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω στου δρόμου τη πόλη, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι αρκετά καλή. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Έχουμε όμω πολλέ καθυστερήσει κάτω στο κέντρο τη πόλη. Θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, λίγο και σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο μέσα στα στενά και στην Παύλου Μελά και στην Βασιλέως Ηρακλείου. Βλέπω καθυστερήσει στα δυτικά τη πόλη. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στη Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Και αν είσαι στα ανατολικά, θα ήθελα την υπομονή σου εκεί σε Μαρτίου και Μπότσαρη που βλέπω ότι έχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό στα ανατολικά. Τώρα, η κίνηση στους δρόμους της πόλης μπορεί να είναι δύσκολη. Όμως, εσύ, αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, θα επιλέξεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβεί από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών μέσα σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Και μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που φυσικά θα γίνει κανονικά και θα έχει και αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα όμως πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και όπου κι αν είσαι, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Ραβέντο και Ζόζεφιν, πριν σε γνωρίσω, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που τα ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει πάντα από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο το χρόνο. Εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν με κάθε λεπτομέρεια, με φροντίδα και με επαγγελματισμό όλα όσα θέλεις. Θα τους βρεις στη Μαρασιλέ 72 στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482 και φυσικά στα social media στο Easy Travel You. Τώρα στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας, να σου πω ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Μετά τον ξαφνικό θάνατο όμως του σπουδαίου, του μοναδικού, του Γιώργου Μαζονάκη που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του με τραγούδια να έχουν θέση στο πρόγραμμα. Να σου υπενθυμίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, οπότε να είσαι εκεί για να περάσεις φανταστικά. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται και το δίλημα της ημέρας. Φαντάσου να πρέπει να αποχαιρετήσεις για πάντα το αγαπημένο σου τραγούδι ή να ακούς μόνο αυτό για έναν ολόκληρο χρόνο. Εσύ θα μου απαντήσεις σε λίγο. Τώρα όμως πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε γονιού που ακούει το παιδί του να μιλάει με τους φίλους του και σκέφτεται. Μισό λεπτάκι. Ελληνικά δεν μιλάνε.
2: Και εγώ, ως η Gen Z της παρέας, ήρθα εδώ να σου πω τι σημαίνουν κάποιες εκφράσεις. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μου έκφραση, το You Ate, το οποίο σημαίνει ότι μπράβο σου, έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο έχεις κάνει. Μετά θα πάμε στο Cringe, το οποίο είναι ουσιαστικά η ετεροτροπή. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου, είναι κυριολεκτικά η μετάφραση αυτής της φράσης. Βέβαια, έχουμε και το Goat, το οποίο για όσους δεν ξέρουν, Goat στα αγγλικά σημαίνει κατσίκα. Ωστόσο, τα αρχικά GOAT σημαίνουν greatest of all times, ο καλύτερος όλων των εποχών.
1: Αυτό είμαι.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είσαι?
1: Ναι.
3: Και τι από τα δύο όμως?
1: Μην είστε τέτοιοι ρε εσύ.
3: Με είπατε γατζίκα.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκι.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Σκιάμος και ξέρεις πολλούς εδώ στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 2. Και αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, λίγο την υπομονή σου θέλω αυτή την ώρα στην περιφερειακή που έχει ζητήματα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα. Έχουμε καθυστερήσεις μόνο κάτω στη Νίκη, λίγο στα φανάρια της Εγνατίας και λίγο στα φανάρια της Τσιμισκή. Αν είσαι στα δυτικά, τώρα έχουμε ζητήματα μετά τη Νεάπολη προς την κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκη και στα ανατολικά ζητήματα έχει αυτή την ώρα η Μαρτίου και η Μπότσαρη φυσικά στα φανάρια τους. Τώρα ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Να μην ξανακούσεις ποτέ το αγαπημένο σου τραγούδι ή να ακούς μόνο αυτό για έναν χρόνο συνεχόμενα. Εδώ τώρα θέλω να μου πεις, θέλω να δω πραγματικά πόσο πολύ αγαπάτε το αγαπημένο σου τραγούδι. Θα προτιμούσες λοιπόν να μην το ξανακούσεις ποτέ ή να ακούς μόνο αυτό για έναν ολόκληρο χρόνο? Γιατί στην αρχή λες εντάξει, εύκολο, θα το ακούω όλη μέρα. Αλλά φαντάσου τώρα μετά από 6 μήνες να ακούς αυτό το τραγούδι ακόμη και να θέλεις να πετάξεις το ραδιόφωνο από το παράθυρο. Εσύ πες μου τι θα διάλεγες. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σου και τα σχόλιά σου φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Και μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε την τηλεοπτική μεταγραφή που φυσικά συζητήθηκε όσο πολύ και έγινε επίσημη. Ποια είναι η παρουσιάστρια που επιστρέφει στον Αντένα? Τώρα όμως πάμε για Δημήτρη Μπάση και ένα λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5.

Sabrina Carpenter και Man Child εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 σταθερά. Και ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αυτό έχει σημασία επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και είναι επίσημο πλέον η επιστροφή της Face Κορδά στον Αντένα 4 χρόνια μετά την αποχώρησή της. Μετά το τέλος της συνεργασίας με το Μέγκα και τον Μποτζόρνο, η παρουσιάστρια ανοίγει νέο κεφάλαιο στον Αντένα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ποια εκπομπή θα έχει, ούτε τι ώρα κτλ. Φυσικά οι λεπτομέρειες αναμένονται το επόμενο διάστημα, όμως εμείς περιμένουμε πώς και πώς την επιστροφή της Face Κορδά, γιατί η αλήθεια είναι πως σαν κι αυτήν δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη. Τώρα όμως μείνε εδώ να απολαύσεις Δέσποινα Βανδύ και Έλα Κοντά, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Παλμός 96,5.

0: Με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, ανοίγω την τρίτη και τελευταία ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Για χαρά σε σένα που είσαι εδώ στην παρέα του Παλμού 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρυσα Πλιάκου μαζί σου εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Και μείνε εδώ γιατί θα συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα συζητήσουμε το tour που ανακοίνωσε ο Harry Styles για το 2027 και εννοείται πως για άλλη μια φορά ξέχασε την Ελλάδα. Και φυσικά θα συζητήσουμε και το unpopular opinion τη ημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Πάμε όμω τώρα να νοσταλγήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και πιο πολύ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να εισφώσουν.

Είναι αυτή η αγάπη, άραγε εδώ στον Παλμό 96,5 είναι και στο τραγουδάκι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός δυνατά. Χρύσα Πλιάκου εδώ στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα την υπομονή σου στην περιφερειακή που έχει ζητήματα και στα διορεύματα. Στο κέντρο βλέπω πολλά ζητήματα αυτή την ώρα στα φανάρια του Βαρδάρη. Βλέπω καθυστερήσεις λίγο στην Πολυτεχνείου και φυσικά στη Νίκηση έχουμε ζητήματα. Έχουμε και λίγο στα φανάρια της Τσιμισκή. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα. Στο ύψος της Νάπολης μόνο έχουμε καθυστερήσει εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη και στα ανατολικά πραγματικά δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο σε ζήτημα. Όλα καλά φαίνεται να κυλάνε. Να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας. Μια μικρή αλήθεια που ίσως να μην αρέσει και σε όλους. Δεν χρειάζεται να σηκώνεσαι κάθε πρωί και να λες λατρεύω τη δουλειά μου. Σοκ, κοίτα να δεις. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Βύση και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: πάλι μόσο 96,5 όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύση εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα είναι η στιγμή για το unpopular opinion της ημέρας. Αυτό το unpopular opinion πραγματικά είναι το αγαπημένο μου. Γιατί τώρα? Γιατί μας έχουν μάθει ότι πρέπει να βρούμε τη δουλειά που αγαπάμε, να έχουμε πάθος, να ξυπνάμε κάθε πρωί ενθουσιασμένοι και να λέμε από μέσα μας ή και απ' έξω μας: κάνω αυτό που αγαπώ και είμαι ευτυχισμένος. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι απαραίτητη η πραγματικότητα αυτή για όλους και μπορεί η δουλειά σου απλά να πληρώνει τους λογαριασμούς, τα ταξίδια σου, το σπίτι σου, τα έξοδα και όλα αυτά που πραγματικά αγαπάς. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται ούτε η καριέρα σου να είναι ολόκληρη ταυτότητά σου, ούτε τίποτα περισσότερο. Αρκεί να είναι μια δουλειά που σου προσφέρει αξιοπρέπεια, ασφάλεια και χώρο για να ζήσεις τη ζωή που θέλεις. Και να θυμάσαι, ακόμα και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Οπότε ακόμα και εκεί δεν σημαίνει ότι είναι το ιδανικό. Τώρα, αν έχεις κάποια διαφορετική απάντηση, φυσικά μπορείς να μου τη στείλεις στο 6931-965-965 στο Viber του σταθμού για να το συζητήσουμε. Θέλω λοιπόν να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται και η τελευταία είδηση της ημέρας, γιατί ανακοινώθηκαν οι νέες ημερομηνίες για το Harry Styles και το tour του για το 2027. Τώρα όμως φεύγουμε για Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Παλμός 96,5.

Αναστασία και σπάστε τα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα εδώ μαζί σου για λίγο ακόμη. Και ήρθε η ώρα να σου πω ότι αν είσαι φαν του Harry Styles, να ξέρεις πως ανακοίνωσε τις νέες ημερομηνίες του Together, Together Tour για το 2027. Και οι Έλληνες φαν μάλλον θα απογοητευτούν για άλλη μια φορά. Η ευρωπαϊκή περιοδία περνάει από Βερολίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και Δουβλίνο πριν ολοκληρωθεί με τρεις συναυλίες στο Wembley του Λονδίνου. Ελλάδα όμως για άλλη μια φορά πουθενά. Συνολικά ανακοινώθηκαν 25 νέες ημερομηνίες, ενώ η προπόληση ξεκινάει μέσα στο Σεπτέμβριο. Και το καλύτερο είναι ότι ο ίδιος ο Χάρη αφήνει ανοιχτό το τι θα κάνει μετά το τέλος της περιοδίας. Ρε, λες να έρθει προς την Ελλάδα, λες να έρθει προς τα δω. Δεν νομίζω, αλλά η αλήθεια είναι πως οι φανς του Χάρη Στάλης νομίζω θα το θέλανε. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και φύγαμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται Ζόζεφιν. Και τι, εδώ στον Παλμό 96,5.

Κατερίνα Λιόλιου ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Τώρα, έτσι, με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν τώρα είσαι στο κέντρο, θα ήθελα λίγο την υπομονή σου εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη. Κατά τα άλλα, είναι καλά τα πράγματα. Στα δυτικά, έχουμε καθυστερήσεις στην Παναγία Φανερωμένη επάνω στη Νεάπολη και στα ανατολικά είναι επίσης καλή εικόνα. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο μετά από μένα έρχεται η Κρίστη για την απογευματινή παρέα. Εγώ θα σε αφήσω τώρα με Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, Ανισόπεδη Δίσκο, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσα Πλιάκο, φυσικά ήμουνα και σήμερα μαζί σου, εδώ 2 με 5 σταθερά. Μαζί λοιπόν δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Και μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι. Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
6: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
7: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
6: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλής πέρασε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κρίστη Γιαλδόρη και Out of Office μέχρι και τις 8 με ένα gossip και φυσικά νέα από όλο τον κόσμο. Μέχρι και τις 8 στον Παλμός 96,5. Φυσικά μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6931-965-965. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι πάρα πολύ ψηλή. Στους 32 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή και είμαστε στις 5 και 10. Αύριο όμως θα βρέχει και θα φτάσει και πάλι έως και τους 32. Συνεχίζουμε φυσικά όλα επιτυχίες στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε στο Παλμό 96,5 μαζί σου, Κρυσγιαλτόρη και Out of Office, μέχρι και τις 8 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Θέλω φυσικά να μου τα πείτε όλα τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν

θα κάνουμε μπάνιο γιατί ο καιρός μας λέει για βροχές. Ελπίζουμε κάτι να αλλάξει πάντως. Μου στέλνετε πάντα στο Viber 6931-965-965. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα στην Ευανθία, την Εύα και τον Ευάνθη, αλλά και στον Εφρόσινο και τον Φρόσινο. Σπάνια ονόματα, άρα ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη όταν θυμηθείτε τη γιορτή τους, χωρίς βοήθεια και καμία προειδοποίηση από εμένα, λέμε τώρα. Συνεχίζουμε στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πονέσεις.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Επιστροφή εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε στα 36 λεπτάκια μετά τις 5. Κριστιαν Λδόρη και Out of Office μέχρι και τις 8. Μου στείλατε ένα μήνυμα για να δω, περιμένω ακόμα. Viber 69 31 965 965. Τώρα, αν ψάχνετε το πρώτο καινούριο track για το Σαββατοκύριακο, David Guetta και Hippaton έχουν έτοιμη πρόταση. Το Gendai, Me and You κυκλοφόρησε σήμερα, αφού οι δύο παραγωγοί το δοκιμάζουν όλο το καλοκαίρι σε φεστιβάλ. Stadium Dance, ενέργεια, νοσταλγικά, ηλεκτρονικά στοιχεία και drops φτιαγμένα για δυνατά ηχεία. Για να δούμε. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες ως και τις 8.

0: εδώ είμαστε και πάλι στο Παλμό 96,5. Κρίστη μαζί σου και Out of Office μέχρι και τις 8. Πάμε τώρα στα φετινά MTV Video Music Awards. Βρήκαν οικοδεσπότη και δύσκολα θα μπορούσαν να διαλέξουν πιο χαλαρό άνθρωπο. Όχι, δεν είναι από Θεσσαλονίκη, ενώ Snoop Dogg θα παρουσιάσει την απονομή στις 27 Σεπτεμβρίου. Όταν τα Video Music Awards επιστρέφουν στο Los Angeles για πρώτη φορά από το 2017, Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande και Sabrina Carpenter βρίσκονται ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Συνεχίζουμε με RG, Μεντούζα και μελωδία στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: τα κολλασμένα.
1: Ο Θεοδωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια ανυφαλιότητας με το η σωτηρία της ψυχής.
2: Ευτυχώς γλίτωσε κι αυτός.
1: Ναι, πάμε σε κάτι πιο σοβαρά πράγματα τώρα όμως.
2: Έλα, δώσε μου.
1: Γυμνή στη θάλασσα στα 60 της η Σάλμα Χάγκεκ. Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου, της γράφουν.
2: Καλή φωτογραφία, καλή.
1: Δεν ανοίγω τέτοια πράγματα εγώ, Κωστή μου. Καταπληκτική και στα 60 της. Και έχουμε, ο Ρομπ Ράινερ κέρδισε βραβείο Emmy για τον ρόλο του στο The Bear 9 μήνες μετά τη δολοφονία του.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι είδηση.
1: Τι?
2: Η είδηση θα ήταν αν έλεγε ο Ρομπ Ράινερ κέρδισε βραβείο Emmy για τον ρόλο του στο The Bear 9 μήνες μετά τη δολοφονία του. Το βραβείο το παρέλαβε ο ίδιος.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και ήδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
10: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε στην δεύτερη μας ώρα για το σημερινό Out of Office με Κρίστη Γιαλτορή μέχρι και τις 8. Γρήγορα πέρασε η πρώτη μας ώρα, έχω να πω. Πάμε λίγο στην κίνηση του κέντρου. Φαίνεται να γίνεται ένας χαμός στη Μοναστηρίου από τα δεξιά προς τα αριστερά, προς κατεύθυνση προς το κέντρο, έχω να πω. Πουθενά άλλο δεν βλέπω τόση κίνηση, να σας πω την αλήθεια. Λίγο σε το στενό της Παύλου Μελά υπάρχει λίγο παραπάνω κίνηση, προσφορά προς τα ανατολικά. Περιφερειακό δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση πουθενά αλλού, οπότε πιστεύω ότι η μετακίνησή σας θα είναι αρκετά εύκολη. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες και τα μηνύματά σας στο Viber του Παλμού 6931 965 965.

Εδώ επιστρέψαμε και πάλι. Δεν σας αφήνω έτσι εύκολα. Παλμός 96,5 out of office με την Κρίστη έως και τις 8. Δεν ξέρω πάντως τι έχετε σχεδιάσει να κάνετε και για σήμερα. Πολλά και ωραία πράγματα έχουμε στην πόλη μας. Αρχικά έχουμε απόψε στη σκηνή της Death, η οποία περνά στην νεότερη γενιά της ελληνικής pop. Στις 9.30 στο Top Show της Hunt εμφανίζεται ο Ακύλας σε μία από τις πιο νεανικές βραδιές του φετινού προγράμματος. Η συναυλία περιλαμβάνεται όπως πάντα στο εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Αν λοιπόν δεν έχετε σχέδιο μετά τις 8, μόλις αποκτήσατε. Συνεχίζουμε, Σταύα MK, Confined in Me, στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Παλμός 96,5.

Σας έλειψα, επέστρεψα εδώ στο Παλμό 96,5 στα 38 λεπτάκια μετά τις 6. Έχω να σας πω ότι όλοι ξέρουμε ότι το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας. Μαθητές επέστρεψαν για τον αγιασμό, την υποδοχή αλλά και την παραλαβή βιβλίων, ενώ τα κανονικά μαθήματα αρχίζουν από Δευτέρα. Για τα παιδιά ήταν σήμερα η μέρα επανένωσης με φίλους φυσικά, για τους γονείς η μέρα φωτογραφιών και για όσους έχουν αφήσει τα σχολικά χρόνια πίσω, μια ξαφνική ανάμνηση. Τα κεφάλια μέσα έχω να πω εγώ και για τους μαθητές επιτέλους, για να δείτε πώς είναι, μην με μισήσετε. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Μαλμό 96,5 ως και τις 8 και το Out of Home.

Animalίζα, Bad Angel, στον Παλμό 96,5. Κριστιαλ Παρή και Out of Office μέχρι και τις 8, στα 47 λεπτά πλέον μετά τις 6. Η Τζεν Άικο κυκλοφόρησε σήμερα το πρώτο της άλμπουμ μετά από 6 χρόνια και κράτησε μια μεγάλη έκπληξη για την τελευταία στιγμή. Ο Kendrick Lamar συμμετέχει στο So Good, σηματοδοτώντας την πρώτη κανονική συνεργασία τους εδώ και 13 χρόνια. Στο West Side Quincy εμφανίζονται επίσης οι Ad Soul, Larry June και Tyga. 6 χρόνια αναμονής, δυνατό guest list. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες ως και τις 8.

0: subito.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-76-90-90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-76-90-90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Παλμός 96,5.

επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, out of office μέχρι και τις 8. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι επιτέλους. Έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα και πάμε λίγο να μιλήσουμε για μόδα. Που λέτε το κλασικό αμερικανικό πρέπει στυλ κάνει restart φέτος. Ο Tommy Hilfiger επέστρεψε στην New York Fashion Week μέσα στο Plaza Hotel με oversized polo, καρό bucket hats και πολύ πιο έντονα χρώματα. Την επίδειξη άνοιξε η Gigi Hadid, ενώ στην πρώτη σειρά κάθονταν Camila Cabello και Kate Moss. Το κλασικό επιτρέπεται φυσικά, αρκεί να μοιάζει με σχολική στολή, αλλά γιατί όχι. Ωραία, έχει σχολική στολή αν έχει στυλ. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό.

Και η Ben Aran στο Μαλμό 96,5 στα 15 λεπτά και σχεδόν μετά τις 7. Εμένα μου έρχεται να τρέξω έξω από το στούντιο, γιατί έχω ξεμείνει εδώ πέρα με ένα κουνούπι το οποίο με έχει κάνει σουρωτήρι. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο στην Κίνα, όπου ένα ανθρωποειδέ ρομπότ κάλυψε τα 100 μέτρα σε 8,64 δευτερόλεπτα. Χρόνο μικρότερο ακόμη και από το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ, λογικό να μου πει. Το Tiangong Ultra σχεδιάστηκε για πραγματικές εργασίες και όχι μόνο για αγώνες, αλλά οι μηχανικοί παραδέχονται ότι υπάρχει ακόμα ένα βασικό πρόβλημα. Όταν τρέχει τόσο γρήγορα, δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα και να φρενάρει. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Σας έλειψα, επέστρεψα εδώ στον Παλμό 96,5. Κριστίνα Λατόρη και Out of Office ως και τις 8. Παιδιά, τι χαμός πρόκειται να γίνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Εκτός ότι έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα ημισκρούπρια σήμερα γιορτάζουν 30 χρόνια επιτυχιών και απόψε κάνουν το μεγάλο τους reunion στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη που δεν πρόλαβα να κλείσω. Να σας πω την αλήθεια, για να πάω θα πάθω τεράστιο κόμμο. Το θρυλικό hip-hop τρίο εμφανίζεται στο λιμάνι στην προβλήτα Β2 με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8. Η συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ήδη sold out, αποδεικνύοντας φυσικά ότι η μισκούμπρια και το τεράστιο χιούμορ τους είναι διαχρονικό. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5 ως και τις 8, όλα επιτυχίες.
1: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

Επιστροφή εδώ και πάλι στο Παλμό 96,5. Όλες επιτυχίες και out of office. Ως και τις 8, Crystal Dory μαζί σας για λίγο ακόμα. Μέχρι και τις 8. Στο Viber όπως πάντα μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-965-965. Πάμε λίγο να δούμε και την κίνηση όμως στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι στο κέντρο του Μοναστηρίου, με κατεύθυνση προς το κέντρο, γίνεται ένας χαμός. Είστε πραγματικά κολλημένοι εκεί. Και στην Νεοχωρίου πάλι με κατεύθυνση προς το κέντρο. Όλα λοιπόν σήμερα στο κέντρο από ό,τι φαίνεται, μιας και είναι Παρασκευή. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου, σιγά σιγά πέφτει και έτσι θα δροσιστούμε. Συνεχίζουμε όμως στον Παλμό 96,5.

Έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα την Κυρία Χριστή Αλτόρη μαζί σας και Out of Office. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω κι εγώ σιγά σιγά, να πούμε έτσι και καλό Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας από Δευτέρα στις 5 ως και τις 8. Πάμε λίγο και στη κίνηση. Βλέπω ότι ακόμα στο μοναστηρίου υπάρχει κόλλημα πάντα προς το κέντρο η κατεύθυνση. Και στη Νεοχωρίο ακόμα το πρόβλημα συνεχίζεται, αλλά και στην Αλεξάνδρου Σβόλου. Εντάξει, λογικό είναι, Παρασκευή είναι, βράδυ πλησιάζει, όλοι θέλουμε να βγούμε. Εγώ, όπως σας είπα, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Σας εύχομαι να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο και φυσικά τι άλλο από μένα, πολλά, πολλά, πολλά, γεια.

0: Οφθαλμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
7: Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Influencer κάνει ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό βήμα και ανοίγει κρουασαντερί στη Μονμάρτη, παιδιά.
1: Κρουασαντερί!
2: Πολύ εύκολα πεταγόμαστε μέχρι το Παρίσι. Πηγαίνουμε εκεί πέρα να τις κάνουμε και ποδαρικό, ρε παιδί μου, να μπούμε με το δεξί. Στέλνουμε και ένα φίκο για να είναι ωραία.
0: Σαν το φίκο δεν έχει τριγένιο, ναι. Και το Μπέτζαμιν παίζει πολύ.
1: Ναι, εγώ όμως τρελαίνομαι με αυτά. Δηλαδή τώρα σκέψω, έχει πάει μια Θεσσαλονικιά στο Παρίσι και άνοιξε κρουασαντερί.
0: Που το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα του κρουασάν, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Δεν είναι σαν να έρθει ένα Παριζιάνο στη Θεσσαλονίκη να ανοίξει, ξέρω εγώ, πατσατζίδικο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επιτέλους.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Παλμός 96,5.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο. Το

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

χρήματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μπούση.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.